0: 88.9 Boa FM original.
1: Να ορίνουν σε μάνα σαλούδου πα Στέλλα, Αιάννα Τακώτα, δε σε άνα τουρκος μπούν φελίς, ιον τούσι και ντομίγκο, δε καμή παϊσίκη, ακικού. Τύπικο εξπρές, Πάμε με την παμίρα, Αιάννα Σάντα Κρούς, δε συντονία, φελίς και ντομίγκο, που μπορούσε να ήταν σιόντα χάλτο, νο, να δείκουμε τα σιόντα χόπι, χόπι, χάλτο, μες, ειδό και πρεσιόν. Είστε, τα τάρτα από, τα τάρτα από, χόπι.